0: χειροκρότημα στην ορχήστρα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Καλή διασκέδαση.

έτσι, μπράβο. Με τη γλώσσα μαν αμάν, με τη γλώσσα του στο τρίμα.